0: Ζάτος τον
1: έδωσε. Ζάτο ερνέ.
2: Είδε μία.
0: Ναι, πίνε.
2: Είδε μία.
0: Ναι, πίνε.
2: Είδε μία.
0: Ναι, πίνε.
1: Ζάτος τον έδωσε. Ζάτο ερνέ.
2: Μα είδε μία.
0: Ναι, πίνε.
2: Είδε μία.
0: Ναι, πίνε.
2: Είδε μία.
0: Ναι, πίνε.
2: Ζάτος τον έδωσε.
0: Ζάτο ερνέ.
2: Είδε μία.
0: Ναι, πίνε.
2: Μα είδε μία.
0: Ναι, πίνε.
2: Μα είδε.
3: Sam 10, 8 cijelih 1.